0: Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin verkkosivustolta.
1: 2004 metų gegužės pirmą dieną yra svarbi istorinė data 10 Europos šalių. Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovenija ir Vengrija prisijungė prie Europos Sąjungos. Tai buvo šventiška vienybės ir neribotų galimybių akimirka. Dabar išsamiau papasakosime apie šį svarbų įvykį. Per savo istoriją Europos Sąjunga plėtėsi ir naujas valstybės nares priėmė ne kartą. 2004 metais įvyko didžiausia jos plėtra, kai jos narėmis tapo 10 naujų šalių – Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovenija ir Vengrija. Prisijungus šioms šalims Europos Sąjunga sudarė 25 valstybės narės. Tačiau tų laikų vizija buvo Europos Sąjunga išplėsti iki 30 valstybių narių. Kodėl šis plėtros etapas toks svarbus? Visų pirma, todėl, kad tuo pat metu prie Europos Sąjungos prisijungė daugiausia šalių. Tai padarė 3 buvusios Sovietų Respublikos – Estija, Latvija ir Lietuva, 4 anksčiau Sovietų Sąjungos įtakoje buvusios aplinkinės šalys – Čekija, Lenkija, Slovakija ir Vengrija, 1 buvusi Jugoslavijos šalis – Slovenija ir 2 Viduržemio jūros šalys – Kipras ir Malta. Visos jos tapo Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Šios šalys pradėjo glaudesnio bendradarbiavimo, gerovės ir solidarumo etapą. Ši plėtra reiškia gerokai daugiau nei tiesiog Europos Sąjungos narių skaičiaus padidėjimas. Tai buvo geopolitinis pokytis, nuo kurio priklausė būsimų Europos kartų ateitis. Po šios plėtros Europos Sąjungos teritorija išsiplėtė į rytus ir sustiprėjo jos kaip Europą stabilizuojančios jėgos vaidmuo. Kodėl šios valstybės norėjo tapti Europos Sąjungos narėmis? Daugeliu jų Europos Sąjunga reiškė pasirinkimą eiti demokratijos, laisvės ir galimybių keliu. Ši plėtra įvyko Vidurio ir Rytų Europoje žlugus komunistų režimams. Ir tai buvo galimybė šioms šalims pereiti prie demokratijos ir rinkos ekonomikos. Ši istorinė plėtra nuo 15 iki 25 valstybių narių buvo ilgo stojimo proceso rezultatas. Jis reiškė iki tol pusę amžiaus geležinės uždangos padalytos ir šaltąjį karą išgyvenusios Europos susivienijimą. metų plėtra taip pat padarė didelį poveikį Europos Sąjungos daugiakalbystei. Šioje srityje teko atlikti kaip niekada didelę užduotį. Oficialiųjų kalbų skaičius išaugo nuo 11 iki 20. Naujosiomis 9 kalbomis tapo čekų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbos. Europos parlamento vertimų raštų tarnyboje buvo sukurti 9 nauji vertimo raštų skyriai. Prieš plėtrą, kai vyko derybos dėl narystės, tuometiniai kalbų srities darbuotojai rengėsi priimti naujas kalbas ir intensyviai jų mokėsi. Turtinga daugiakalbystė tapo Europos Sąjungos įsipareigojimų įtraukčiai ir įvairoviai liudijimu. Kiekviena kalba nėra tik komunikacijos priemonė, tai ir langas į šalies istoriją, kultūrą ir tapatybę. Užtikrindama vertimą raštu ir žodžiu, Europos Sąjunga sudaro galimybę visiems reikšti savo nuomonę. Po 2004 metais įvykusio 5 plėtros etapo, kai prie Europos Sąjungos prisijungė 10 naujų šalių, vėliau 2007-aisiais į ją įstojo Bulgarija ir Rumunija, o 2013-aisiais – Kroatija. Per 2 dešimtmečius pasiekta pažanga ir 2004-ųjų plėtros poveikis Europoje vis dar juntamas. Europos Sąjunga dar kartą parodė, kad jos vaidmuo nešti viltį ir užtikrinti pažangą bei bendradarbiavimą nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos Parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
2: Το έργο των ευρωβουλευτών είναι πολυδιάστατο και περιλαμβάνει διάφορα καθήκοντα. Εκτός από το ότι συζητούν και ψηφίζουν τις νομοθετικές προτάσεις στις συνόδους της Ολομέλειας, μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν και άλλους ρόλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ρόλο του εισηγητή. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει μια νέα νομοθετική πρόταση, η δουλειά ξεκινά για τους ευρωβουλευτές στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ανάλογα με το θέμα της πρότασης, καθορίζεται και η επιτροπή που θα ασχοληθεί με αυτήν. Για παράδειγμα, εάν η πρόταση αφορά τη μεταφορά ζώων, το ζήτημα θα εξεταστεί από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Η επιτροπή ορίζει στη συνέχεια έναν εισηγητή. Ο ρόλος του είναι να συντάξει μια έκθεση με τη θέση που πρέπει να λάβει το κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση, υπέρ ή κατά, και αν χρειαστεί, να προτείνει τροπολογίες, δηλαδή να προτείνει αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφή στοιχείων στο αρχικό κείμενο. Ο εισηγητής πρέπει να προετοιμάσει σε βάθος την έκθεσή του, αλλά δεν εργάζεται μόνος του. Συνεργάζεται με άλλους ευρωβουλευτές, ενώ λαμβάνει επίσης υποστήριξη από την επιτροπή του. Συχνά, καλεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή εμπειρογνώμονες από άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκτήσει μια πιο λεπτομερή εικόνα του θέματος. Στόχος του είναι να συντάξει μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει νομοθετική πρόταση, αν εγκριθεί και εφαρμοστεί. Ο ρόλος του εισηγητή είναι επομένως πολύ σημαντικός. Το σχέδιο της έκθεσης μπορεί να τροποποιηθεί και να αναδιατυπωθεί αρκετές φορές, μέχρι να εγκριθεί από την Επιτροπή και να παρουσιαστεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Το τελικό κείμενο περιλαμβάνει μια αιτιολογική έκθεση, μια πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος και τροπολογίες, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία. Φυσικά, ορισμένες εκθέσεις καταψηφίζονται, αλλά όταν μια έκθεση εγκρίνεται, αυτό αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον εισηγητή της. Πώς επιλέγεται ο ευρωβουλευτής που θα είναι εισηγητής για ένα θέμα? Οι πολιτικές ομάδες χρησιμοποιούν ένα σύστημα πόντων για να μοιράζουν μεταξύ τους τις νομοθετικές εκθέσεις. Κάθε ομάδα λαμβάνει στην αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου έναν συγκεκριμένο αριθμό πόντων, ανάλογα με το μέγεθός της. Κάθε φορά που συζητείτε ποια ομάδα θα αναλάβει να συντάξει μια συγκεκριμένη έκθεση, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να προτείνουν να αφιερώσουν όσους πόντους θέλουν, ανάλογα με το πόσο τις ενδιαφέρει το εκάστοτε θέμα. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι γνώσεις και το ενδιαφέρον του κάθε βουλευτή για τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Πολλές φορές επίσης γίνονται συμφωνίες μεταξύ των πολιτικών ομάδων, οι οποίες σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν στον διορισμό δύο συνεισηγητών για την ίδια νομοθετική πρόταση. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, στην περίπτωση της έκθεσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Μερικές φορές όμως τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Δύο ή περισσότερες επιτροπές μπορεί να ορίσουν εισηγητή για την ίδια πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη επιτροπή θεωρείται αρμόδια, ενώ οι υπόλοιπες παρέχουν γνωμοδοτήσεις. Για παράδειγμα, αν αναλογιστούμε πάλι την νομοθετική πρόταση για τη μεταφορά ζώων, η αρμόδια επιτροπή για το θέμα αυτό είναι η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Ωστόσο, είναι λογικό να θέλει να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα και η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, η οποία μπορεί να συντάξει τη γνωμοδότησή της, ορίζοντας το δικό της εισηγητή. Αυτή η πολυεπίπεδη διαδικασία ακολουθήθηκε και στην περίπτωση της έκθεσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Εκτός από την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, που όρισε δύο συνεισηγητές, υπήρξαν άλλες τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές που συνέταξαν καθεμία τη δική της γνωμοδότηση με το δικό της εισηγητή. Συνολικά, πέντε εισηγητές συνεργάστηκαν σε αυτή την έκθεση, η οποία τελικά εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο του 2024. Τέλος, ας μιλήσουμε για μία ακόμη κατηγορία εισηγητών, τους σκιώδεις εισηγητές. Κάθε πολιτική ομάδα μπορεί να ορίσει έναν σκιώδη εισηγητή για να παρακολουθεί την πρόοδο μιας έκθεσης και να εκπροσωπεί τη θέση της ομάδας του κατά τις διαπραγματεύσεις. Ο ρόλος του σκιώδους εισηγητή είναι εξίσου σημαντικός, καθώς βοηθά να βρεθούν συμβιβασμοί μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Αξίζει να επισημάνουμε εδώ ότι ενώ οι εκθέσεις έχουν ένα επίσημο όνομα, συχνά πολύ μεγάλο και περίπλοκο, συνήθως είναι περισσότερο γνωστές με το όνομα του εισηγητή που τις ανέλαβε. Αυτό αποτελεί και μια αναγνώριση της σχολαστικής δουλειάς που κάνει ο εισηγητής και δείχνει πόσο σημαντική είναι η συμβολή του στην τελική μορφή της νομοθεσίας που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το επεισόδιο που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
3: Seit Russland im Februar 2022 völkerrechtswidrig auf breiter Front in die Ukraine einmarschierte, steht die EU der Ukraine bei. Sie hat den Angriff Russlands verurteilt und Sanktionen gegen die Verantwortlichen verhängt. Und sie leistet finanzielle und materielle Unterstützung. In diesem Podcast beleuchten wir die Lage eingehend.
4: Slava Ukraine!
5: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
6: On espère qu'à la fin, ce ne soit pas les valeurs démocratiques.
7: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
3: Nach Angaben der Mission der Vereinten Nationen zur Überwachung der Menschenrechtslage in der Ukraine forderte der Einmarsch Russlands in den knapp zwei Jahren bis Ende 2023 mehr als 10.000 Tote und fast 20.000 Verletzte unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Der Krieg zog eine humanitäre Krise nach sich. Tausende wurden innerhalb der Ukraine vertrieben oder flohen ins Ausland. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen rechnet damit, dass sich die Lage 2024 weiter verschärfen wird, und zwar vor allem im Osten und Süden des Landes, wo Beschuss und Angriffe auf die Infrastruktur inzwischen zum Alltag gehören. In den kommenden Monaten werden mehr als 14,5 Millionen Menschen in der Ukraine auf humanitäre Hilfe verschiedener Art angewiesen sein. Die Zahl der Flüchtlinge, die in ganz Europa Schutz suchen, bleibt voraussichtlich bei etwa 6 Millionen, wobei einige in andere Länder fliehen, andere dagegen in die Ukraine zurückkehren. Der Krieg wirkt sich auch verheerend auf die ukrainische Wirtschaft aus. Allein im Jahr 2022 sank das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine um ein Drittel, während die Arbeitslosigkeit sprunghaft anstieg. In einem Dokument, das die ukrainische Regierung, die Weltbankgruppe, die Europäische Kommission und die Vereinten Nationen im März 2023, also ein Jahr nach dem Einmarsch, gemeinsam veröffentlichten, werden die Kosten für den Wiederaufbau und die Erholung der Ukraine auf mehr als 380 Milliarden Euro beziffert. Das ist nur eine Schätzung, ein Versuch, das Ausmaß der Kriegsschäden deutlich zu machen. Der Krieg fordert aber nicht nur Opfer und schädigt die Wirtschaft, er hat auch Langzeitfolgen für die Umwelt. Nach Angaben des ukrainischen Umweltministeriums hatte der Einmarsch Russlands bis Mitte Juli 2023 bereits Umweltschäden in Höhe von rund 53 Milliarden Euro verursacht. In einem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen hieß es, die Ukraine müsse im Umweltbereich mehrere Krisen gleichzeitig meistern. Ursachen seien Chemikalien, Munition und Militärgerät, zahlreiche Schadstoffe und Beschädigungen von Städten und Naturgebieten. Unter dem Krieg leidet auch die landwirtschaftliche Produktion in der Ukraine, die nicht nur für die Wirtschaft des Landes, sondern auch für die Ernährungssicherheit auf der Welt von immenser Bedeutung ist. Die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind seit 2014 angespannt, weil Russland die Krim völkerrechtswidrig annektierte, separatistische Gruppen in der Ostukraine unterstützte, Desinformationskampagnen unternahm und im eigenen Land die Menschenrechte verletzte. Seit Russland am 24. Februar 2022 auf breiter Front in die Ukraine einmarschierte, steht die EU der Ukraine unerschütterlich zur Seite. In rascher Folge beschloss sie 11 Pakete mit beispiellos strengen Sanktionen, die gegen Schlüsselbereiche der russischen Wirtschaft und die politischen Eliten gerichtet sind. Auch gegen Belarus und den Iran wurden wegen der Beteiligung beider Länder an dem Krieg Sanktionen verhängt. Wie sehr sich die Sanktionen tatsächlich auf die russische Wirtschaft auswirken, ist Thema zahlreicher Untersuchungen und Debatten. Trotz aller Probleme bei der Umsetzung wurden nach Ansicht von Fachleuten mit den Sanktionen aber schon 3 wichtige Ziele erreicht. Man hat Russland unmissverständlich deutlich gemacht, dass der Westen geeint hinter der Ukraine steht, Russlands militärische Fähigkeiten wurden dauerhaft geschwächt und die Sanktionen haben der Wirtschaft und der Energiebranche Russlands die Luft abgeschnürt, mit Langzeitfolgen. Die meisten Fachleute geben jedoch zu bedenken, dass die bisherigen Sanktionen Russland nicht davon abhalten, Krieg gegen die Ukraine zu führen und verweisen darauf, dass sie verschärft werden müssten. Die EU unterstützt die Ukraine aber nicht nur mit Sanktionen gegen Russland. Sie leistet ihr auch Wirtschaftshilfe. Vom Beginn des Krieges bis Ende 2023 unterstützte die EU die Ukraine und die ukrainische Bevölkerung insgesamt mit knapp 85 Milliarden Euro. Dieser Betrag umfasst finanzielle und humanitäre Hilfe, Soforthilfe zur Stützung des Haushalts und militärische Unterstützung, die die EU, die Mitgliedstaaten und die Finanzinstitute der EU leisteten, sowie Gelder, die die Mitgliedstaaten zur Versorgung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge erhielten. Am 1. Februar 2024 einigten sich die Verhandlungsführer von Parlament und Rat auf die Ukraine-Fazilität, ein 50 Milliarden Euro schweres Sonderpaket. Sie soll die Ukraine bis 2027 beim Wiederaufbau und der Modernisierung des Landes unterstützen. In der Einigung ist auch vorgesehen, dass Russland in vollem Umfang zur Rechenschaft gezogen wird und für die massiven Kriegsschäden aufkommen muss. Unmittelbar nach dem Sondergipfel des Europäischen Rates erklärte Kommissionspräsidentin von der Leyen:
8: Der Europäische Rat hat den festen Willen Europas, der Ukraine zur Seite zu stehen, erneut bekräftigt. Wir alle wissen, dass die Ukraine für uns kämpft. Wir werden sie daher mit den erforderlichen Finanzmitteln unterstützen und ihr die dringend benötigte Planbarkeit bieten, die ihr zusteht. Diese 50 Milliarden Euro für 4 Jahre sind auch eine sehr deutliche Botschaft an Putin.
3: Bei der ersten Plenartagung des Parlaments im Februar 2024 hob Ratspräsident Michel hervor, dass die 27 Mitgliedstaaten diese Entscheidung einstimmig und im Rahmen des EU-Haushalts trafen.

0: Και... Και με γέμα.
1: Λέκα!
0: Να μην τη... Αβιν! Αβιν! Αβιν! Αβιν! Αβιν! Αβιν! Αβιν!